0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.

που έτυπα μας κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή, όταν μια οικογένεια σήμερα μισθούν 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μας κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν το σταματά. Και κανείς δεν διακινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και το ταξίδι της Φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα.

με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνει για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες.

πίστα του αεροδρομίου. Έχει νυχτώσει σε ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήτα αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει 2 ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από δεξί καθρεφτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω, να μείνεις στα μάτια μου.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Οι μαθήτριες, οι μαθητές Κατερίνα. Στη σέξη ΣΑΣ, το δεύτερο του τρίτου δημοτικού σχολείου Βολίδη. Συνεχίζουμε για δεύτερη κλινική χρονιά στις εκπομπές. Θα είμαστε κοντά σας με μουσική, τραγούδια, συνεντεύξεις και θέματα πολιτισμού.

0: Ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο.
1: Παιδιά, πάμε να παίξουμε Rivals.
2: Ναι, βαρέθηκα να είμαι στο πάρκο.
0: Μπρο, δεν θέλεις να παίξουμε κι άλλο?
3: Όχι, μωρέ, έχω υδρώσει.
4: Πάμε στο σπίτι μου. Έχω ένα τέλειο καινούργιο παιχνίδι. Αυτό.
2: Είναι ασφαλής να παίζουμε online παιχνίδια?
1: Ναι, γιατί τι θα πάθουμε?
5: Η συνέχεια στα επεισόδια μας.

0: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
1: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online-offline.
0: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
1: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
0: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός
2: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

what it is, or if

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Κάθε σελίδα ενός βιβλίου είναι μια πόλη. Κάθε γραμμή είναι ένας δρόμος. Κάθε λέξη είναι ένα σπίτι. Τα μάτια μου περνάνε στο δρόμο, ανοίγοντας κάθε πόρτα, διαπερνώντας κάθε σπίτι. Σήμερα το πρωί, καθώς έβγαινα από το βιβλίο μου, βίωσα μια αίσθηση μέθης, μια μεγάλη ανυπομονησία, μια υπέροχη επιθυμία. Το μόνο που ζητώ από ένα βιβλίο είναι να με εμπνεύσει με ενέργεια και θάρρος, να μου πει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή που μπορώ να πάρω, να μου υπενθυμίσει την άμεση ανάγκη να δράσω. Raison du charme, το χελιδόνι του χελιδονιού. Τον Απρίλιο του 1616 έβγαν από τη ζωή δύο μεγάλοι δημιουργοί της λογοτεχνίας. Στις 22 ο Ισπανός εγγραφέας του Δον Κιχώτη, Μιγκέλ ντε Σερβάντες, και στις 23 ο Άγγλος δραματουργός Βίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Γεια.
4: Γεια. Τι κάνεις?
3: Καλά εσύ?
4: Καλά τα λέω. Κανένα νέο?
3: Έχω ένα καλό αστείο να σου πω.
4: Για πες.
3: Ληστεία. Τι ληστεία? Τα λεφτά σου τώρα. Α, με κόψω χωριάσες, νηστεία άκουσα.
4: Χα, χα, χα, χα.
5: Hey, πρόσεξε λίγο που πηγαίνεις.
6: Τι, είσαι χαζή. Είσαι καλά?
5: Σε ξέρω από κάπου, μου θυμίζεις κάποιον.
6: Η αλήθεια είναι πως και εσύ μου θυμίζεις κάποια. Είσαι η Κατερίνα από το Facebook.
5: Είσαι ο Γιώργος. Wow, δεν σε αναγνώρισα, δείχνεις διαφορετικός.
6: Τι κάνεις?
5: Μια χαρά εσύ.
6: Μια χαρά κι εγώ. Να σου πω κανένα καλό ανέκδοτο.
5: Αμέ.
6: Κάποιοι έχουν το όνομά στο Facebook κάπως έτσι. Μαρία Σκέτο. Εγώ λέω να το κάνω Γιώργος Μέτριο Μεγάλα.
7: Μη χαραμίσεις τη ζωή σου μια οθόνη.
8: Ζήσε!
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Ράδιο ταξιδεύουμε!
5: Σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές, διαφορετικές, μακρινές.
4: διαφορετικούς λαούς. Ήθη, έθιμα, παραδόση.
5: Είμαστε τα εκτάκια του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και θα σας πετάμε στην τροχιά μέχρι τις εκπομπές για να μάθουμε μαζί τι συμβαίνει έξω από τη δική μας την αυλή.

0: μπήκα στο Roblox και ένας άγνωστος έλεγε να γίνουμε φίλοι και να βρεθούμε σε ένα πάρκο. Τότε η φίλη μου ήταν δίπλα μου και μου είπε:
1: «Φιλενάδα, μήπως να πας, μπορεί να είναι κανένας όμορφος».
0: Εγώ απάντησα: «Είσαι σίγουρη, είναι ασφαλής».
1: «Γιατί, τι θα πάθεις, η συνέχεια στα επεισόδια μας».

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε τη

πιο όνειρο σε ξύπνησα δεμένο λυψό. Ξυδαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρθει

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
4: Vocation School of Tennessee. Vocation School of Tennessee is a school for four vocations, but there are taught eight subjects. There are 2,000 students and 120 teachers. There are 25 to 35 students at each classroom. All the students have computers on their desks. Some useful information for the school is: the students don't wear uniforms. They usually play American football. At the trips, they go to universities and learn. And the school starts at 7 o'clock and ends at 2:15. Miss Meredith is a teacher in the school. That Miss Meredith like in the her school is the students. They are so funny and kind. She also likes the teachers. In her free time, she does things with her sister. She cooks and she has a walk. She likes her country, USA.
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
6: Κόκκινη κλωστή δεμένη στο διαδίκτυο μπλεγμένη.
7: Γιαγιά, γιαγιά, θα μάθουν όλοι ότι ήρθα στο χωριό. Μόλις έκανα check-in.
8: Τι συν και πλήρ μου τσαμπουνάς, ποτέ δεν ήμουν καλή στην αριθμητική.
9: Μου ζήτησα να στείλω την αίτησή σου με email. Έχεις κάνει γιαγιά μου email.
8: Μα και μέλη τώρα ζητάν. Ο Έλληνας ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει.
9: Χαμογέλασε γιαγιά, θέλω να βγούμε μία selfie.
8: Πάτε με σε κέφι παιδί μου, είναι το δυνατό μου σημείο. Δεν με πτωεί εμένα η κρίση.
9: Γιαγιά, γιαγιά, σου πήραμε δώρο καινούριο κινητό. Είναι με οθόνη αφής.
8: Θα το αρπάξει αμέσως ο παππού σου. Σιγά μη και μου το αφής.
9: Τηλεφώνησαν γιαγιά για να πάω να πάρω το καινούριο ρούτερ.
10: Όλο καινούριο φούτερ αγοράζεις και όλο με το κοντομάνικο κυκλοφορείς.
11: Γιαγιά, μπορώ να πάρω τα φάρμακά σου από τον υπολογιστή. Η κυρία Ελένη έκανε στο φαρμακείο και η σοπ.
9: Δηλαδή, πάει το μαγαζί, stop. Δεν θα μπορώ να πάω από εκεί.
12: Γιαγιά, η θεία είναι τώρα στο Skype. Έλα εδώ να της μιλήσουμε.
13: Μα κι εγώ το Skype έχω τώρα στην τηλεόραση. Ειδήσεις δείχνει, δεν βλέπω καμία θεία.
14: Γιαγιά, τον πλήρωσε το βράδυ ο μπαμπάς στον έφυα. Έχει κάνει η bank.
15: Μέσα σε μια θερμοκρατία ζούμε, λες να βγάλω πάλι το tank.
16: Μάθε γιαγιά μου ίντερνετ, ποτέ δεν είναι αργά.
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
17: Μπαμπακό, η δασκάλα μας είπε να φτιάξουμε ένα σποτάκι.
18: Αρνάκι, ωραία μανούλα μου και έχω μία πείνα.
17: Όχι αρνάκι μου ρε πατέρα, σποτάκι, διαφήμιση, πώς το λένε.
18: Και τι θα διαφημίζει τώρα?
17: Την πολιτιστική μας κληρονομιά.
18: Θεός συγχωρέστον, μας άφησε πολλά λεφτά.
17: Όχι καλή μπαμπακό, τέτοια κληρονομιά. Την κληρονομιά του τόπου μας.
18: Τι λες βρε παιδάκι μου? Και δηλαδή τι θα κάνετε?
17: Πρέπει να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο του πολιτισμού μας. Κάτι που μας κάνει περήφανους που είμαστε Έλληνες. Θα πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό του European School Radio.
18: Και θα έχει φάει άμα κερδίσετε βρε.
17: Τι να σου λέω μπαμπάκο, κοκορέτσια, κοντοσούβια. Φημίζονται εκεί στα Τρίκαλα που θα μας υποδεχτούνε.
18: Πω πω, λιγώθηκα πάλι.
17: Για πες μου τώρα μπαμπάκο. Να πω για τον Παρθενώνα.
18: Δεν έχει μείνει κολόνα για κολόνα.
17: Να πω για την Επίδαυρο. Τον Ευερπίδη, τον Αριστοφάνη.
18: Ας το καλύτερα θα του σκουφάνει.
17: Μήπως να πω για τον Ελίτη ή τον Σεφέρη.
18: Που να φάνε και συμπεφέρει.
17: Πω πω ρε μπαμπακό, καθόλου δεν με βοηθάς.
18: Και γιατί δεν μιλάς για μένα βρε κολλητήρι. Γενιές και γενιές εγώ μεγαλώσει έχω.
17: Δίκιο έχεις μπαμπάκο. Θα σου μπλέξω το εγκόμιο.
18: Καμιά βράκα να μου μπλέξω ρε, γιατί μου τρύπησε παλιά. Αβάντι μαέστρο. Μόλι θα φάμε, θα πιούμε και με το βραβείο να βρεθούμε.
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ο μάτους χίλιους κεραυνούς, τι στον Άδη είναι αυτό?
1: Εντάξει ρε Σιζέ, φάραξε.
0: Μα πόσο νέκταρη πιες πια, τι γλώσσα μιλάς, αρχαία σου Αχίλη?
1: Μα πότε θα ξεχρονιστείς πια κι εσύ, ούτε την K-pop δεν ξέρεις.
0: Κλείσε το στόμα σου ανόητη.
2: Μα την κουκουβάγια σου βρε Αθηνά, μου κόπηκαν τα ύπατα.
3: Τι κάνετε εδώ πάλι βρε? Α, τράτζικ, με αυτήν μαλώνεις. Εντάξει, συνέχισε να τις τα ψέλνεις.
1: Στάξε το φαρμάκι σου, όχια, πού σου.
0: Όχια μου, γλυκιά μου γυναικούλα. Μα τι στο καλό είναι αυτό που ακούμε, θα μου εξηγήσει κάποιος.
1: Τι είπες? Τέλος πάντων, θα σε κανονίσω μετά. Πάμε στον κόσμο των θνητών να εξυγχρονιστείς λίγο.
3: Come on guys, το συννεφοταξί μου μας περιμένει outside.
4: Αγαπητοί μας θεοί, επιβιβαστείτε στο συννεφοταξί. Η κάθοδος ξεκινάει.
3: Oh no, πέφτουμε!
0: Γκρεμοτσακίστηκα τους κεραυνούς μου μέσα!
1: Ποιος τόλμησε να μου σπάσει το στέμα? Διαγόρι μου, εσύ θα το πας στον ύφεστο να μου το φτιάξεις.
3: Relax guys, έτσι κι αλλιώς θα πάω το συννεφοταξί μου να μου το φτιάξει και αυτό. Τέλος πάντων, εγώ φεύγω. Άντε bye! Ωχ, μάλλον θα πετάξω σήμερα.
1: Λοιπόν, Βία, τώρα θα ακούς και δεν θα μιλάς καθόλου.
4: Καλησπέρα, Βρυσίδα.
3: Καλησπέρα, Χρυσίδα.
5: Κάτσε ρε, είναι εδώ και ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας.
1: Τι άκυρο ήταν αυτό που πέταξε τώρα. Συγκεντρώσου, κατάλαβε λίγο που βρίσκεσαι. Αφού αυτούς τους πήρε ο Άδης την προηγούμενη εβδομάδα, ξύπνα.
6: Είμαστε η Ντελούλου Team στην εκπομπή Η Αν Αλφάβητη.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γενιά Α. Καταρχάς, ξέρεις τι είναι η γενιά Α?
3: Κάτι έχω ακούσει. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα μάθουμε περισσότερα.
4: Ωραία. Η γενιά Α λοιπόν είναι η δικιά μας γενιά. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2010, δηλαδή περιλαμβάνει και τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου και τελειώνει το 2025. Αναφέρεται μάλιστα ότι έδωσαν την ονομασία αυτή οι επιστήμονες το 2008 πριν καν αρχίσει.
0: Καλά! Δεν είμαστε στον 13ο αιώνα. Τι είναι αυτό το 2010 που λένε?
1: Σου είπα να ακούς και να μην μιλάς. Θα το βουλώσεις επιτέλους!
4: Σήμερα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τη μουσική που ακούει αυτή η γενιά.
3: Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, όπως τραπ, ραπ, K-pop.
4: Υπάρχει ακόμα αυτή η μόδα με τη ραπ και την τραπ.
3: Ποτέ δεν σταμάτησε.
4: Οκ, ας παίξουμε ένα κομμάτι στους ακροατές μας για να πάρουν μια γεύση.

0: Αυτό είναι και η pop, Το βρήκα σωστά,
1: Μπράβο, το βρήκες, ξεφτέρισε. Θα σταματήσω όμως τώρα να μιλάς.
2: Για μένα, μεγάλη χαζομάρα η ελληνική τραπ.
3: Πολύ λίγοι στη σημερινή εποχή θα συμφωνούσαν μαζί σου. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ για την ακρίβεια τη βρίσκω και με τα λαϊκά. Και ας ανήκω στη γενιά Α.
3: Θέλεις λίγο να διευκρινίσεις τους ακροατές μας. Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει σε αυτό το είδος μουσικής?
2: Η χυδαιότητα. Μπορείς και με άλλο τρόπο να εκφράσεις την αντίθεσή σου στο κατεστημένο.
4: Και τώρα... η γνώμη των ακροατών μας.
2: Ο Γιάννης, 15 χρονών από την Αμαλιάδα, μας λέει πως του αρέσει πολύ η ροκ μουσική.
4: Να και κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Η Μαρία από την Κομωτινή μας γράφει. Καλησπέρα κορίτσια, ακούω πολύ την εκπομπή σας. Η μουσική για μένα είναι έξοδος. Ακούω τα πάντα ανάλογα με την παρέα και τη διάθεση.
2: Πολύ όμορφο αυτό που μοιράστηκες μαζί μας, Μαρία.
4: Και κλείνουμε με το συγκινητικό σχόλιο του Νίκου από τον πύργο Ηλίας. Ανοίγω το ραδιόφωνο για παρέα και τελικά μένω να ακούω με χαμόγελο. Νίκο, τι όμορφο το μήνυμά σου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
5: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερη γενιά Α. Bye bye από τη Δελούλου.
1: Κατάλαβες επιτέλους γιατί σε έφερε εδώ?
0: Εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι ότι και οι θνητές του 2010 καλά μανούλια είναι.

0: Εσύ δεν τρώγεσαι πια.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές της 6ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγείου και συμμετέχουμε στο θεματικό δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μαζί με άλλα σχολεία της περιοχής μας.
3: Φέτος ασχοληθήκαμε με το ίντερνετ και τη σωστή χρήση του.
4: Μάθαμε τι είναι ιός και συζητήσαμε τρόπους αντιμετώπισης των ιών.
2: Πάνω απ' όλα όμως, μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τις νέες τεχνολογίες.
3: Το ίντερνετ είναι πολύ χρήσιμο σε όλους μας, αλλά αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, εγκυμονεί κινδύνους.
4: Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε κάποιο μεγαλύτερο για πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
2: Και πάντοτε να ενημερώνουμε τους γονείς μας για τις σελίδες που επισκεπτόμαστε στο ίντερνετ.
3: Αλλιώς υπάρχει
5: το διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο ψηφιακό ταξίδι.
6: Όμως προσοχή! Για να είμαστε ασφαλείς, δεν δίνουμε ποτέ το όνομα ή τη διεύθυνσή μας σε αγνώστους.
7: Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος κόσμος.
8: Αν δούμε κάτι που μας στεναχωρεί, το λέμε μέσα στους γονείς μας.
9: Μάθε να το ξερευνά σωστά.
10: Παίζουμε έξυπνα, μένουμε
11: μια
10: ασφαλείς.
11: Μια εκπομπή που άργησε, αλλά έγινε πράξη. 6 σχολεία, 2 πόλεις, 1 αποστολή. Το 1ο και 5ο Γέλα Χαρνών, το Δημόσιο Ωνάσιο Σχολείο, 7ο Γέλα Χαρνών, μαζί με το 3ο Γέλ Θήβας, το ΕΠΑΛ Θήβας και το Γενικό Λύκειο Βαγίων. Ενώσαμε δυνάμεις για κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Συγκεντρώσαμε φάρμακα για τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί η αλληλεγγύη δεν έχει απόσταση. Και η προσφορά ξεκινά από εμάς. 5η 12 Φεβρουαρίου, στις 9 το βράδυ, στο European School Radio. Μια εκπομπή από μαθητές 6 σχολείων.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Το δεύτερο περιφερειακό γυμνάσιο Λευκοσίας Μαλούντα παρουσιάζει τραγωδία του Ευπιπίδη Τροάδος.
8: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
9: Παιδιά μου! Απάτρισα σε εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας, θρήνος και πένθος τρομερό.
10: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
11: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
9: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
12: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
13: Ποιο θρήνο τραγουδάς τον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
9: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
14: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα τη δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο Ήλιον έχαζαν πρόσωπα αγαπημένα.
15: Του Απόλλων η Βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνε στους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι, που σοφούς τους θεωρούν, σε τίποτα δεν είναι καλύτεροι από τους ασήμαντους.
9: Με αυτό το γάμο, τους πλέον μισητούς εχθρούς, δικούς σου και δικούς μου, θα τους εξαφανίσω!
8: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8, μετά μεσημβρία. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Στο μάθημα της φυσικής, μάθαμε ότι το φως σε ένα δευτερόλεπτο διανύει 300.000 χιλιόμετρα.
2: Στο μάθημα της πληροφορικής, μάθαμε ότι σε ένα δευτερόλεπτο βίντεο προβάλλονται περίπου 25 εικόνες.
3: Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν σε ένα δευτερόλεπτο.
4: Σε ένα δευτερόλεπτο, προλαβαίνεις να πεις ένα σ' αγαπώ στους γονείς σου.
2: Ή ένα ευχαριστώ σε κάποιον που σε βοήθησε.
5: Μια συγγνώμη σε κάποιον που αδίκησες.
6: Ένα δευτερόλεπτο χρειάζεσαι για να κλείσεις το κινητό σου και να αφιερώσεις χρόνο σε όσους ανέφερες πριν.
7: Ή να κλείσεις τα μάτια και να αρχίσεις να ονειρεύεσαι.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
8: Ένα μίσο θα σας πούμε για το εγώ και το εμείς.
9: Η αγάπη, η αμόνια.
10: Θέλω δύναμη ψυχής.
11: Κάποτε ένας πατέρας με τα τρία του παιδιά
12: έβλεπε όλη τη μέρα
13: να μαλώνουν τρομερά.
14: Καημένος πατέρας
15: βλέπει να τιτάνε το εγώ του
16: μοναχά του εαυτό του.
17: Τότε απόβαση το παίρνει
18: και κοντά του τα καλέ.
19: Πάρτε από μια βεργούλα, σπάστε τη.
20: Τους λέει τώρα
21: και τη σπάσαν στη στιγμή.
22: Πάρτε τώρα τα δεμάτια με τις βέργες τις πολλές,
23: αστετές και αυτές.
24: Η προσπάθεια μεγάλη,
25: τα δεμάτια τους να σπάσουν.
26: Ούτε λίγο δεν λιγάνε και με απορία κοιτάνε.
27: Έτσι είναι ο καθένας όταν βλέπει το εγώ του. Μια βεργούλα τσαχ και σπάει μοναχός του.
28: Όταν όμως ενωμένοι είμαστε εμείς, δεν μπορεί να μας λυγίσει κανείς.
29: Το Εσώπου είναι ο μύθος
30: και μας έμαθε καλά.
31: Καθαλά, όμως δει, σε εμείς αν ενωθούνε
32: δύναμη πολύ.
33: Ενωμένοι, σαν προχωράμε,

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το πάτησε. Νομίζω το πάτησε.
2: Ναι, το πάτησε. Hey, παιδιά, μαζευτείτε. Κάποιος πάτησε το play να μας ακούσει. Λοιπόν, μιας και το πάτησες, κάτσε και απόλαυσε ένα podcast που δεν θα σου πει να κλείσει το κινητό σου. Δεν θα σου πει ότι παλιά ήταν καλύτερα και σίγουρα δεν θα σου κάνει μάθημα. Χαλάρωσε, δεν είναι τέτοια φάση. Κάτσε και άκουσε λίγες εφηβικές αρλούμπες που ίσως, λέμε ίσως, στο τέλος θα σε βάλουν σε σκέψεις. Καλά, μην το κάψεις κιόλας, δεν γράφουμε διαγώνισμα. Απλά ίσως προβληματιστείς λίγο.
3: Καλώς όρισες σε ένα επίκαιρο podcast.
2: Όχι γιατί το λένε οι ειδήσεις,
3: αλλά γιατί το ζήσαμε όλοι.
2: Πάμε!
3: Κάθομαι και σκέφτομαι τι δεν ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πανδημία, τηλεκπαίδευση, mute unmute και οι καθηγητές που μιλούσαν μόνοι τους. Περίεργα χρόνια.
4: Και να, που ήρθε μια χρονιά που ζήσαμε μια διαφορετική πανδημία.
3: Όχι με μάσκες, αλλά με ένα trend.
4: Trend που δεν πονούσε το σώμα,
3: αλλά κόλλαγε στο μυαλό.
4: Που δεν μεταδιδόταν με βήχα,
3: αλλά με ένα scroll.
4: Και που μέσα σε λίγες μέρες το ήξεραν όλοι, ακόμα και αν δεν ήξερε κανένας γιατί.
3: Αν καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε,
4: κουνήστε τα χέρια σας και πείτε μαζί μας.
2: 6-7!
3: Η μάστιγα του 2025!

0: Ας το πάρουμε από την αρχή. Χωρίς μυστήριο που δεν χρειάζεται. Το 6-7 δεν ξεκίνησε ως λέξη. Δεν ξεκίνησε ως αστείο. Και σίγουρα δεν ξεκίνησε ως σχολικό πρόβλημα.
1: Ξεκίνησε ως ήχος. Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ένα audio clip από το τραγούδι Doot Doot 6-7 του Skrilla. Ένα κομμάτι drill, hip hop, όχι φτιαγμένο για αστεία, αλλά για μουσική.
2: Κάποιοι χρήστες το χρησιμοποίησαν σε βίντεο. Όχι επειδή ήθελαν να πούν κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή ο ήχος σου έκανε κλικ. Είχε ρυθμό, είχε επανάληψη και κυρίως κολούσε.
0: Στην αρχή το audio εμφανιζόταν σε άσχετα βίντεο. Μπασχετικά highlights, reaction, edit, memes.
1: Και εκεί μπαίνει το πρώτο περίεργο στοιχείο της ιστορίας. Οι περισσότεροι που το άκουγαν δεν ήξεραν όπου προέρχεται, δεν ήξεραν το τραγούδι, δεν ήξεραν τον καλλιτέχνη, αλλά αναγνώριζαν τον ήχο. Και αυτό αρκούσε.
2: Κάπου εκεί έγινε το κλικ. Ο ήχος άρχισε να αποσπάται από το τραγούδι και μετά εξαφανίστηκε εντελώς η μουσική. Έμειναν μόνο δύο αριθμοί.
1: 6-7! Χωρίς εξήγηση.
2: Χωρίς πλαίσιο.
1: Χωρίς οδηγίες χρήσης.
2: Και αντί αυτό να το σκοτώσει,
1: το έκανε ακόμα πιο δυνατό.
3: Γιατί όταν κάτι δεν έχει ξεκάθαρο νόημα, δεν μπορείς και να το πεις λάθος. Το 6-7 άρχισε να χρησιμοποιείται σαν σχόλιο, σαν ατάκα, σαν αντίδραση, σαν πετάω κάτι και βλέπουμε. Και κάθε φορά που κάποιος ρωτούσε τι σημαίνει, η απάντηση ήταν καμία.
4: Ή για να είμαστε ακριβείς, έλα ρε! Κάπου εδώ, το 6-7 σταμάτησε να είναι ήχος και έγινε κοινωνικό σήμα. Δεν έδειχνε τι σκέφτεσαι. Έδειχνε ότι είσαι μέσα. Ότι το έχεις δει, ότι το έχεις ξανακούσει, ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Και αυτός είναι ο λόγος που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.
5: Για να το πούμε απλά και λίγο χιουμοριστικά, το 6-7 δεν έγινε διάσημο επειδή ήταν έξυπνο, αλλά επειδή δεν απαιτούσε εξυπνάδο. Δεν χρειαζόταν να καταλάβεις, χρειαζόταν μόνο να επαναλάβεις.
3: Και όταν κάτι σου ζητά μόνο επανάληψη, το ίντερνετ το κάνει παντού.
4: Αυτός είναι και ο λόγος που λίγο αργότερα το 6-7 πέρασε από την οθόνη στην τάξη. Αλλά αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο.
3: Οκ, σκάμε σχολείο. Πρώτη ώρα. Ανοίγει ο άλλος το βιβλίο και λέει:
6: Κύριε, σελίδα 67.
3: Και πριν προλάβει ο καθηγητής να απαντήσει, 6-7. Και κάπου εκεί πεθαίνει το μάθημα. Κηδεία, Στεφάνη, αθάνατο. Και μετά, σας φταίει που οι βαθμοί είναι 6-7. Γιατί το λέμε μάστιγα? Όχι επειδή είναι το χειρότερο πράγμα που έγινε, αλλά επειδή είναι τέλειο παράδειγμα στο εξής. Κάτι ανούσιο μπορεί να εξαπλωθεί με ρυθμό πανδημίας. Και αν ένα ανούσιο έκανε τέτοιο damage στο attention span, φαντάσου πως ένα trend που είναι όντως επικίνδυνο. Γιατί σκέψου το. Κάτι που δεν έχει νόημα, που δεν εξηγείται, που δεν χρειάζεται τίποτα από σένα, κατάφερε να κολλήσει σε τόσους ανθρώπους τόσο γρήγορα.
4: Τα trends δεν είναι καλά ή κακά από μόνα τους. Είναι σαν κύματα. Αλλά σε σηκώνουν, αλλά σε πνίγουν. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει trend. Το πρόβλημα είναι ότι το trend φτιάχνεται έτσι ώστε να σε κάνει να λες «Μπες τώρα, σκέψου μετά». Για να το κάνουμε πιο πρακτικό. Υπάρχουν 4 red flags που κάνουν ένα trend να γίνεται επικίνδυνο.
7: 1. Πιέζει σε συμμετοχή. Αν δεν το κάνεις, είσαι εκτός. 2. Ζητά κλιμάκωση. Κάνε το πιο ακραίο για views. 3. Κρύβει κόστος. Έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Μέχρι να γίνει. 4. Χτίζει κοινό με ντροπή. Κότα, άσχετος, boomer, όποιος ρωτά.
4: Το 6-7 δεν μας λέει τίποτα για τους αριθμούς. Μας λέει πολλά για μας.
7: Για το πόσο πολύ θέλουμε να νίκουμε.
4: Για το πόσο άβολα νιώθουμε όταν είμαστε εκτός.
7: Και κυρίως,
4: για το πόσο εύκολα μπορούμε να συμμετέχουμε
7: σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως.
4: Απλώς και μόνο για να μην μείνουμε απ' έξω.
7: Δεν είναι θέμα ηλικίας.
4: Δεν είναι η έφηβη.
7: Είναι ανθρώπινο.
4: Απλώς το ίντερνετ το επιταχύνει.
7: Σου δίνει λιγότερο χρόνο να σκεφτείς
4: και περισσότερα κίνητρα να μιμηθείς.
3: Μέχρι εδώ, το 6-7 μοιάζει με κάτι που απλώς μας συνέβη, σαν ένα περίεργο ατύχημα του ίντερνετ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, το 6-7 δεν έκανε κάτι καινούριο. Απλώς έκανε κάτι πολύ καλά.
8: Το ίντερνετ σήμερα δεν λειτουργεί με νόημα. Λειτουργεί με ρυθμό. Με το πόσο γρήγορα κάτι επαναλαμβάνεται, πόσο εύκολα τη γράφεται και πόσο λίγο χρόνο χρειάζεται για να το πιάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον δεν κερδίζει αυτό που εξηγείται. Κερδίζει αυτό που δεν χρειάζεται εξήγηση. Και εδώ το 6-7 ήταν σχεδόν τέλειο.
5: Δεν σου ζητούσε άποψη, δεν σου ζητούσε θέση, δεν σου ζητούσε καν να συμφωνήσεις. Σου ζητούσε μόνο να είσαι παρόν.
7: Να το πεις, να το επαναλάβεις, να μην μείνεις έξω. Και όταν κάτι δουλεύει έτσι, δεν χρειάζεται να το αγαπήσεις, αρκεί να μην θέλεις να είσαι ο μόνος που δεν το λέει. Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοια trends δεν εξαπλώνονται επειδή είναι καλά ή κακά. Εξαπλώνονται επειδή είναι βολικά.
3: Γι' αυτό και το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο trend. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη φορά θα το παρατηρήσουμε λίγο νωρίτερα.
0: Όχι για να το απορρίψουμε, αλλά για να καταλάβουμε πότε συμμετέχουμε από επιλογή και πότε απλώς ακολουθούμε το ρυθμό. Και αυτή η διαφορά, ειδικά σήμερα, έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο φαίνεται. Το 6-7 δεν θα υπάρχει για πάντα. Ίσως όταν ακούς αυτό το podcast να έχει ήδη αρχίσει να ξεχνιέται.
9: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Σημαίνει απλώς ότι έκανε αυτό που κάνουν όλα τα trends. Ήρθε, γέμισε τον χώρο και μετά άφησε πίσω του ένα κενό. Το ενδιαφέρον δεν είναι τι ήταν το 6-7, είναι τι άφησε. Άφησε την υπενθύμηση ότι σήμερα τα πράγματα δεν χρειάζεται να έχουν λόγο για να υπάρχουν.
10: Αρκεί να κινούνται, ότι κάτι μπορεί να γεμίσει συζητήσεις, τάξεις και οθόνες, χωρίς να αφήσει πίσω του μια ξεκάθαρη ιδέα.
11: Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Όχι το τι λέγεται, αλλά το πόσο γρήγορα αρχίζει να λέγεται. Και αυτό τελικά είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το 6-7.
12: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: μεζοφωνική καμπάνια ενημέρωσης
1: για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026
2: στο European School Radio.
3: Ξεκίνησε!
4: Το πρώτο νηπιαγωγείο νικήτης αλαμβάνει δράση
2: κατά του εθισμού στο διαδίκτυο
5: και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
6: Έχω

μικρή detective του διαδικτύου. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μηλαιών Καλών Νερών δείχνει σε όλους πώς να σερφάρουν ηθικά και με κριτική σκέψη. Και μην ξεχνάτε, ψάχνουμε, σκεφτόμαστε και κάνουμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ζώα και φυτά στον πλανήτη μας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της ρήπανσης του περιβάλλοντος, του παράνομου κυνηγιού, αλλά και άλλων παραγόντων.
4: Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά.
3: Όμως, αν εξαφανιστούν αυτά, μετά από λίγο καιρό θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος. Άρα είναι ανάγκη να τα προστατέψουμε.

0: Εμείς κάναμε μια μικρή έρευνα και ανακαλύψαμε ποια είναι αυτά τα ζώα και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Αν μας ακούσετε, θα μάθετε κι εσείς. Ποιοι είμαστε εμείς?
2: Οι μαθητές της τετάρτης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου Εστερουσίων.
3: Πότε? Μα τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 6:30 το απόγευμα.
4: Πού? Μα στο European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι!
6: Εμπιστέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Εμπιστέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Με ακούτε? Καλημέρα, άπατες παροντές. Για να δω, καταφέραμε επιτέλους να συνδεθούμε. Καραϊσκάκης, Βουμπουλίνα, Μαυρογένος.
2: Εδώ.
1: Μαύρο Σοφία.
3: Παρούσες.
4: Αμάν ρε παιδιά, 200 χρόνια κάναμε να συνδεθούμε με τα μαραφέτια σας.
1: Τώρα που τα καταφέραμε όμως, μήπως έχετε και καμιά συμβουλή για εμάς τους νεότερους? Τι να κάνουμε για να σας μοιάσουμε?
5: Και αυλακείς μας φώναξαν, σας το είπα. Τι θέλουν να συγκρίνουν τούτοι εδώ τώρα?
6: Όπα, δεν θέλουμε να συγκρίνουμε τίποτα. Κάθε εποχή έχει τις δικές της μάχες.
5: Ακούτε ρε τι λένε τώρα, για πείτε μας, τι μάχες δίνετε κι εσείς?
3: Με όλο το σεβασμό, εγώ έπεσα θύμα κακοποίησης και παλεύω ενάντια στην έμφυλη βία.
1: Εγώ πάλι μάχομαι στην πρώτη γραμμή της πανδημίας και προσπαθώ να κρατήσω τον κόσμο στη ζωή.
6: Εγώ έχασα το παιδί μου από εγκληματική οργάνωση και παλεύω για να μην χαθούν άλλα παιδιά. Εσείς μας δώσετε την εθνική μας ελευθερία, ενώ εμείς παλεύουμε για την ατομική και κοινωνική. Και ας φαίνεται αυτονόητη.
4: Σαν να μην είναι και τόσο άχρηστη τούτη εδώ τελικά.
5: Εγώ πίστηκα, είστε άξιοι από γονεί μας. Να δεις Μαντώ, θα έχουν διαβάσει και Μακρυγιάννη.
3: Πράγματι. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Γιατί όταν παλεύουμε όλοι μαζί, υπάρχει ελπίδα.
0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Ακούτε Ράδιο ΕΕΚ Ρεθύμνου.

0: Δεν ξεκινάει πάντα με πρόβλημα. Ένα τσιγάρο, ένα δοκίμασε, ένα σκρόλ ακόμα.
1: Σιγά σιγά όμως κάτι αλλάζει. Δεν κρατάει εσύ τον έλεγχο, σε κρατάει εκείνο.
2: Ο εθισμός δεν φαίνεται πάντα, αλλά σε περιορίζει. Σε απομονώνει και σε φυλακίζει.
3: Δεν είναι επιλογή, είναι παγίδα. Μάθε, μίλα, σπάσε τον κύκλο.

0: για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
1: Μένω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μένω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
0: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί. Πες στο δάσκαλο ή στους γονείς σου.

0: young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast με το σημερινό μας θέμα, η χορή της Λίμνου. Όπως κάθε μέρος του κόσμου κρατάει τα ήθη και τα έθιμά του, έτσι και εμείς κρατάμε τις δικές μας παραδόσεις της Λίμνου μας. Έχουμε πολλά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία ανήκουν στο νησί μας. Κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι είναι η μουσική και η παραδοσιακή μας χορή. Έχουμε ιδιαίτερους και διαφορετικούς χορούς. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών χορών και μπορεί ο καθένας να χορέψει οτιδήποτε του αρέσει. Υπάρχουν χοροί με πιο αργό ρυθμό και παράλληλα άλλοι με πιο γρήγορο ρυθμό. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο στοιχείο του τόπου μας. Η πιο γνωστή χορή είναι η εξής. Είναι ο Κεχαγιάδικος, το Πάτημα, ο Κατσιβέλκος και τα Τσιμανδριανά κορίτσι. Ο Κεχαγιάδικος είναι ένας πολύ όμορφος παραδοσιακός χορός, ο οποίος χορεύεται κυκλικά και γίνεται με ελεύθερο κράτημα. Το Πάτημα είναι ένας χορός με γρήγορο ρυθμό και χορεύεται με άντρες και γυναίκες. Κυκλικά και με κράτημα των ώμων. Ο Κατσιβέλκος είναι ένας χορός ο οποίος συνήθως χορεύεται από άντρες και χορεύεται σε στενό κύκλο, χωρίς να κρατάει ο ένας τον άλλον. Και τέλος, τα Τσιμανδριανά κορίτσια είναι ένας χορός όπου χορεύεται και από άντρες και από γυναίκες κυκλικά και επίσης κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου. Όπως όλα τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι και η χορή του τόπου μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μας. Επίσης, όλοι οι χοροί έχουν ο καθένας και μια διαφορετική ιστορία που κρύβεται από πίσω.
4: European School Radio, the first student radio.

a little. A little more. We call it a song.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα, μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά, αλλά μάταια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας? Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες, τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου, η Περσεφόνη, έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
6: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
5: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
7: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
8: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
9: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
10: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Κάντε ανακύκλωση!
11: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
5: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
12: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
13: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
14: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
15: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας. Γιατί κινδυνεύει.
16: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: cat.
1: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
2: στη γειτονιά
1: και στο διαδίκτυο.
3: Δεν έχουν όλες σουβά.
1: Κάποιες έχουν προφίλ.
4: Το κάθισε κάνει μιάου.
2: Το 10ο γελ παρουσιάζει
1: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
3: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
1: Γιατί στο ίντερνετ
2: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
5: Ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Safe Surfing, σερφάρω ηθικά και με κριτική σκέψη. Από την Ε1 τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ανέμυαλοι, όσοι αποζητούν τη δόξα, με λόγχες και με δυνατά στον πόλεμο κοντάρια. Λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι θα πάψουν τον θνητών οι συμφορές.
4: Γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς με το αίμα, η αμάχη δεν θα λείψει από τον κόσμο.
5: Γι' αυτήν οι πυραμίδες πήγαν κάτω στη γης. Ενώ μπορούσαν, μονάχα με τα λόγια, Ελένη, τέλος να δώσουν στην έχθρα. Τώρα στον Άδη είναι βαθιά χωμένο. Τα κάστρα τους φωτιά τα έχει σαρώσει, σαν κεραυνός του Δία. Και εσύ πέρασες βάσανα και βάσανα, που αβάστακτους σηκώσαν θρήνους.

0: let global warming continue unabated.
1: Πλημμύρες, ξηρασία.
2: A new government report says man-made climate change is already damaging the United States, and it's only going to get worse in the coming decades.
1: Καταστροφές. Ο ανθρώπινος πολιτισμός θα καταρρεύσει έως το 2050 αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.
2: The report also warns of more dangerous western wildfires, longer heat waves in the southeast, and more powerful Atlantic hurricanes.
3: Ο ΙΕ προειδοποιεί έχει 10 χρόνια αυτός ο πλανήτης. Η κλιματική αλλαγή προχωράει, ταχύνεται. Δεν έχουμε το περιθώριο να καταστρέφουμε τα δάση και τους φυσικούς πόρους.
4: Υπάρχει παγκόσμια κινητοποίηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
5: Με λένε εγώ Μιχελάκη, είμαι 16 χρονών και το 2050 θα είμαι 47.
6: Με λένε Μιχάλη Πατρινό, είμαι 15 χρονών και το 2050 θα είμαι 46.
7: Με λένε Ναταλία Ράπη και είμαι 14 χρονών. Το 2050 θα είμαι 45 χρονών.
8: Με λένε Γεωργία Λύκου, είμαι 14 χρονών. Το 2050 θα είμαι 45.
9: Δεν είναι πλέον κάτι που μπορούμε να γνωρίσουμε. Δεν μιλάμε για ένα μακρινό μέλλον.
10: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

Εδώ πέρα οι καιροί αυτοί μας ρίξαν να τρέχουμε σε μια πλατφόρμα πίσω από τη ζωή. Τα όνειρά μας βουλιάξαν στη λάσπη, κίδες ξεφτύσαν στην πόρα. Και ποιος ρωτά γιατί? Προχωρώ στους ατέλειωτους δρόμους, ατέλειωτες μέρες και νύχτες, ψάχνω να βρω

μαζί και προϊόντα μιας φάμπρικας τρελής. Αποδέκτες ανούσιας γνώσης, εργασίες.

0: μέσα σ' αυτό. Τι ρόλο παίζω ξέρω, μήτε στον κόσμο σας αυτό. Τι ρόλο παίζω ξέρω.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα!
3: Με έβραξε επίτηδες!
2: Δεν τον παίζουμε!
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες!
6: Φώναξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την γκρινιάρα!
6: Απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκασε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
2: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
1: ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και φιλιάμας επίσης»,
1: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
1: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
1: είπε η Δανάη.
2: «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα»,
1: πρότεινε ο Λέων.
8: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
9: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζεται πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάζεται πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
12: Ελπίζουμε να καταλάβετε.

0: Κυρία Κιλία, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Τι δεν μπορείς να περιμένεις?
0: Την εκτοπή του σχολείου μου φυσικά. Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω.
1: Μα ναι, η εκπομπή όπου ρωτάτε τα πιο απίθανα πράγματα και δίνουμε απαντήσεις με πολύ γέλιο.
0: Και σοβαρές απαντήσεις.
1: Και αστείες.
0: Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω. Ο πιο απίθαμο, πόκαλς και παιδιά.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Ακούτε τις μουσικές εκπομπές μας. Μελωδία και ρυθμός, φωνές και μουσικά όργανα. Ποίηση και αρμονία μας ταξιδεύουν. Μας δίνουν χαρά, δυναμώνουν το νου μας. Αγκαλιάζουν την ομάδα μας. Ακολουθήστε μας στους μουσικούς δρόμους του European School

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Σώπα, μην μιλάς.
2: Κρύψε τη φωνή σου.
3: Δεν αξίζει να ακουστεί.
4: Σώπα, μην μιλάς.
5: Κρύψε τα όνειρά σου.
4: Μην κάνεις καμιά ευχή.
5: Δεν αξίζει.
2: Σώπασε τώρα.
3: Οι σωστοί νέοι δεν αντιδρούν.
4: Σκύβουν απλά και υπακούν.
5: Μα η σιωπή με μάτωνε.
4: Μου έτρωγε τα σωθικά.
5: Πώς να παλέψω εγώ μετά.
2: Σώπα, στάσου ορθά.
3: Μη σκύβεις το κεφάλι.
2: Να φαίνεσαι χαρούμενος, τι και αν πεθαίνεις πάλι.
5: Σώπασε, μην αντιδράς.
4: Σου δείχνω πώς να περπατάς.
5: Πάνω στην τέλεια κοινωνία τους να κολλάς.
2: Να μην αντιδράς, να μην ψηφίζεις.
3: Απλά να ακολουθάς το δικό τους μονοπάτι να βαδίζεις.
2: Σώπασε για ακόμα μια φορά.
5: Έτσι μόνο δεν θα ξεχωρίζεις.
4: Μα άνθρωπος, αν θέλεις να γίνεις,
5: θα πάψεις μόνο να υπακούς.
2: Θα αρχίσεις πάλι να ελπίζεις.
1: Δίχως όνειρα πια δεν θα βαδίζεις.
0: Και εσύ τη φωνή των μαθητών.
6: Ποια είναι η ιστορία μου? Με πλησίασε στο μπαρ και εγώ αρνήθηκα να γυρίσω σπίτι μαζί του. Γυρνούσα από τη δουλειά. Με επιτέθηκε σαν σοκάκι. Κάποιοι είδαν το περιστατικό. Τους φώναξα να δίναμε βοήθεια. Απομακρύνθηκαν αμέσως.
7: Ήμασταν φίλοι για πολλά χρόνια. Στην αρχή, νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα. Τράβηξε φωτογραφίες.
6: Τότε ήμουν μικρή και δεν καταλάβαινα τι μου έκανε. Τώρα, μεγάλος, δεν το πιστεύω ότι ζούσα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο σπίτι.
8: Μου είπε ότι αν θέλω αυτή τη θέση, θα πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτόν. Έχασα τον εαυτό μου από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ήξερα με το κουράγιο να πάω στη δουλειά την επόμενη μέρα.
9: Ντρέπομαι. Πώς μου συνέβη αυτό? Δεν φταίω, αλλά ακόμα και μετά από τόσους μήνες, δυσκολεύομαι να κοιτάξω τους γονείς μου στα μάτια.
2: Εσύ φταίς!
6: Λοιπόν, δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είμαστε εμείς, η κοινωνία μας.
10: Ο φόβος του στιγματισμού. Ο φόβος του τι θα πει ο κόσμος.
11: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι ο κόσμος δεν λέει τίποτα. Κι εγώ, εμείς, πονάμε.
9: Τα ρούχα μου δεν είναι η δικαιολογία σου.
7: Όταν παρατηρείς και στρέφεις το βλέμμα σου αλλού, εγώ δεν σταματάω να υποφέρω.
8: Όταν απλά το ανέχεσαι, εγώ δεν υπάρχει ελπίδα να βρω το δίκαιο.
2: Δεν μιλάς
0: και εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
13: Treat the pussy right, that's good nookie. Keep killers round me, that's how it should be. Shoulda, woulda, coulda, nigga just could be. Yeah.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ησυχία παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία στη σελίδα με το νέο μας μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νερό.
1: Συγγνώμη κυρία, αλλά σήμερα το μάθημα το κάνουμε εμείς. Καθίστε αναπαυτικά, είστε έτοιμοι για ένα water debate.
0: Μα δεν έχω προετοιμαστεί.
2: Μην ανησυχείτε κυρία, εμείς έχουμε τα δεδομένα.
3: Κυρία, ξέρατε ότι το νερό που ήπιατε το πρωί είναι δισεκατομμυρίων ετών. Το νερό δεν παλιώνει ποτέ. Είναι η απόλυτη ανακύκλωση. Στατιστικά, κυρία, πίνετε το ίδιο νερό που έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος ή ένας τυραννόσαυρος Ρεξ.
4: Και το όνομα ξέρετε γιατί δεν το λέμε πια Ίδωρ.
5: Γιατί οι πρόγονοι μας το ήθελαν πάντα φρέσκο. Νεαρόν Ίδωρ το έλεγαν στο Βυζάντιο. Και έτσι έμεινε το νερό. Μία λέξη που κρύβει μέσα της την νεότητα.
0: Εντυπωσιακό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Είχατε μήπως σκεφτεί το φαινόμενο Μπέμπα?
0: Τι Μπέμπα, παιδί μου. Μωρά είμαστε.
5: Υπό ορισμένες συνθήκες, το ζεστό νερό παγώνει πιο γρήγορα από το κρύο, όπως παρατήρησε αρχικά ο Αριστοτέλης και διερεύνησε αργότερα ο Μπέμπα από την Τανζανία.
6: Αφήστε που υπάρχουν πάνω από 20 είδη πάγου, 20 διαφορετικές κρυσταλλικές δομές, κάποιες στους πυρήνες των πλανητών.
0: Έχω μείνει άφωνη.
7: Άφωνες έμειναν και οι κοπέλες με το αμύλητο νερό. Το μετέφεραν από την Κρίνη στο σπίτι, χωρίς να βγάλουν άχνα, για να τους φανερώσει το μέλλον.
8: Το νερό στην παράδοσή μας δεν αφορά μόνο τη δίψα, κυρία. Ο ιερέας τελεί τον αγιασμό στο Θεοφάνη για την παλιγενεσία των υδάτων. Μας βαφτίζει.
9: Οι ζωγράφοι μας παιδεύονται τόσο να ζωγραφίσουν το ελληνικό κύμα. Γιατί το νερό δεν έχει χρώμα, έχει φως.
10: Ο ποιητής μας, Γιώργος Εφέρης, θα εκφράσει τα συναισθήματά του με τους στίχους «Στο περιγυάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, τι ψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό».
1: Και τώρα, κυρία, η ώρα της κρίσης. Πόσο νερό φοράτε σήμερα?
0: Μα, δεν φοράω νερό. Φοράω το βαμβακερό μου μπλουζάκι.
1: Λάθος! Για το μπλουζάκι σας ξοδεύτηκαν 2.500 λίτρα νερού. Για το τζιν σας 8.000 λίτρα. Αυτό είναι το εικονικό νερό. Είναι το νερό που δεν βλέπουμε, αλλά το σπαταλάμε καθημερινά.
11: Ακόμα και το ποντίκι καγκουρό που δεν πίνει ποτέ νερό, είναι πιο προσεκτικό από εμάς.
12: Το νερό, Ρέι, παίρνει διάφορες μορφές, αλλά ξέρατε ότι σκαρφαλώνει κιόλας.
0: Σοβαρευτείτε, παιδιά. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα ρήματα για το νερό, παρακαλώ. Ακού, σκαρφαλώνει.
2: Οι σεκόγιες, κυρία, χρησιμοποιούν τον ιστό που ονομάζεται ξύλωμα. Είναι τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο, με ύψος πάνω από 115 μέτρα. Χρησιμοποιούν τη διαπνοή. Καθώς το νερό εξατμίζεται από τα φύλλα στην κορυφή, δημιουργείται μια τεράστια δύναμη αναρρόφηση.
12: Λόγω της συνοχής των μορίων του νερού που κολλάνε μεταξύ τους σαν αλυσίδα, το νερό τριβιέται από τις ρίζες μέχρι την κορυφή, νικώντας τη βαρύτητα, σαν να σκαρφαλώνει.

0: Να σας πούμε και για το πιο σπάνιο πλάσμα που ζει μόνο στο νερό.
1: Είναι το pupfish του Devil's Hole. Ζει αποκλειστικά σε μια μικρή πλημμυρισμένη σπηλιά στην έρημο της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, πολύ ζεστό νερό, με ελάχιστο οξυγόνο και δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον πλανήτη.
2: Λοιπόν, κυρία Ελένη, πώς σας φάνηκε το μάθημά μας?
3: Παιδιά, νομίζω ότι σήμερα εγώ πήρα το μεγαλύτερο μάθημα. Το νερό είναι τελικά η ίδια η ζωή μας, δεμένη με τις λέξεις και τις παραδόσεις μας.
0: Και να ξέρετε, κυρία, ο εγκέφαλός μας είναι κατά 75 έως 80% νερό. Ακόμη και 2% αφυδάτωση μας κάνει να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο μάθημα. Δεν είμαστε απρόσεκτοι, κυρία. Διψασμένοι είμαστε.
3: Παιδιά,

0: Piano and Passion, η ραδιοφωνική εκπομπή που χτυπά στο ρυθμό των πλήκτρων.
1: Αν αγαπάς το πιάνο, τη μουσική και τις υπέροχες μελωδίες που γεννιούνται από τα πλήκτρα, τότε αυτή η εκπομπή είναι για σένα.
0: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας σας προτείνει ένα απολαυστικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο του πιάνου. Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, θα ανακαλύψουμε μαζί την ιστορία, τα μυστικά και τους μεγάλους δημιουργούς της μουσικής που μας εμπνέει.
1: Συντονιστείτε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio την Κυριακή 30 Μαρτίου το 2025 στις 8 το βράδυ σε μια εκπομπή γεμάτη πάθος.

0: European School Radio. Rimanete συντονιζάτε.
1: Λόγος.
2: Λόγος και αντίλογος.
3: Λόγος και αντίλογος.
4: Ίσον διάλογος.
5: Σωπαίνω.
6: Ακούω.
7: Μιλώ.
8: Με τον διάλογο.
0: European School Radio. Rimanete συντονιζάτε.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.
2: Halloween. Taliban.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Η τεχνητή νοημοσύνη, AI, αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

0: Αυτά έμαθες, Όργο. Αρίστευτο στην έκθεση.
1: Μπράβο, πώς το έκανες αυτό, αφού πάντα γράφεις μέτρια.
0: Μην το πάρεις στραβά, αλλά χρησιμοποιείς AI.
1: Όμως, νιώθεις υπερήφανη για αυτό που έκανες. Δηλαδή, δεν είναι δικό σου δημιούργημα.
0: Μέχρι τώρα, μου αρκεί ο βαθμός.
1: Και οι καθηγητές, πρέπει να βλέπουν την κριτική σου σκέψη, ώστε και εσύ να έχεις και μια απαραίτητη βελτίωση.
0: Σιγά σιγά θα βελτιωθώ, αλλά μέχρι τότε μπορεί να μου βοηθάει το AI.
1: Προσοχή όμως, γιατί οι απαντήσεις, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνει το AI είναι πολλές φορές ανακριβή και λανθασμένα.
0: Έχεις δίκιο. Θα είμαι πιο προσεκτική.

0: Πόσο θα ήθελα όταν μεγαλώσω να πάρω ένα αυτόνομο αυτοκίνητο. Θα μπορεί να με πηγαίνει όπου θέλω, όποτε θέλω, ακόμα και αν βαριέμαι τη διαδικασία της οδήγησης.
1: Ναι, όμως το ξέρεις πως υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι με τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, άκουσα πως ένας στην Αμερική έχασε τη ζωή του επειδή ένα αυτόνομο αυτοκίνητο έκανε ένα λάθος.
0: Ναι, όμως εγώ θα είμαι εκεί και θα το επιβλέπω εάν κάνει κάποιο λάθος και έτσι θα επέμβω. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα και να τους διευκολύνει την εμπειρία οδήγησης.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Εξάλλου, και οι έξυπνες κάμερες βοηθούν στο να τηρούν οι οδηγοί τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

0: Συμμετείχα στην Ελλάδα για κανονισμό ζωγραφική και είμαι σίγουρη πως θα νικήσω.
1: Και πώς έτσι?
0: Επειδή εμπνεύστηκα από μια δημιουργία του AI.
1: Σοβαρά τώρα, AI.
0: Ναι, γιατί δεν έκανα κάτι κακό. Απλά πήρα ιδέες.
1: Ναι, μα το AI δεν δημιουργεί δικές του ιδέες. Κλέβει από όλους καλλιτέχνες.
0: Καλύτερα, δεν εμπνεύουμε από το AI, αλλά από αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Σκέφτηκες όμως πως το AI καταπατάει τα πνευματικά δικαιώματα των αρχικών καλλιτεχνών? Από ποιο καλλιτέχνη εμπνεύστηκες?
0: Από τον Πικάσο.
1: Τα πνευματικά δικαιώματα του Πικάσο είναι ακόμα ενεργά, αφού έχουν περάσει μόνο 50 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω για τέτοιο σκοπό.

0: Ήξερες εσύ ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πια και στην ιατρική? Διάβασα χθες ένα άρθρο που έλεγε πως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πλέον επεμβάσεις μέσα στον ρομπότ.
1: Τα ρομπότ όμως αντικαθιστούν πολλούς γιατρούς που πρέπει πια να βρουν άλλο επάγγελμα για να βγάλουν χρήματα και να συντηρούνται.
0: Το ρομπότ είναι πιο ακριβές από το ανθρώπινο χέρι που μπορεί να κάνει κάποιο λάθος κατά την αστάθειά του.
1: Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπινου οργανισμού με αποτέλεσμα να κάνει λάθη παρά την τρομερή ακρίβειά του.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά μέσα στη συζήτησή μας κατάλαβα ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απαιτεί μελέτη και μεγάλη προσοχή.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σε πολλούς τομείς της ζωής του. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στον τρόπο και τον σκοπό χρησιμοποίησής της. Τότε το δίλημα τεχνητή ή ανθρώπινη νοημοσύνη θα πάψει να υφίσταται.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, μα πάντα μεσοφροσύνη.

0: γυμνασίου Κρόκου ανθίζει στα ραδιοφωνικά κύματα με Κρόκο μελωδίες.
1: Stop cyberbullying. Προσοχή στο διαδίκτυο. Μάθε πώς να προστατεύεσαι.
2: Μια σειρά από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παιδινού.
3: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας «Διόρυγα σκέψεων». Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από μας για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών και θα γινόμαστε δέχτες των σκέψεών τους,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix.

0: Θεωρητικά, αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
1: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αφήστε λίγα γάτες, μόνο γάτες.
2: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
3: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
4: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
5: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
6: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
0: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
7: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
1: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
2: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
3: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
4: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
5: Εννοείται, αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
7: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
6: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
0: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
1: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
7: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
2: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
3: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
4: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
5: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
6: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
0: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
7: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
1: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάει τις δουλειές.
2: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
3: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
4: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
5: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI χωρίς να το καταλάβει.
6: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
4: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
5: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
6: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
0: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
2: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
1: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
3: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
7: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
3: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
4: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
5: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
6: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
0: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
1: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
7: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον τόπιο.
4: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
5: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
6: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
1: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
2: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
7: Είναι ήδη μέσα στη καθημερινότητά μας.
3: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
4: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
5: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
6: Οπότε, συμπέρασμα...
0: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
1: Και πώς το χρησιμοποιεί.
7: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
2: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές όλοι γάτες. Μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση. Τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε. Άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS, αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI, χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφίσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα πατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πει κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, α, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απαντάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Τηλεοπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές όλοι γάτες. Μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση? Τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για το καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα?
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές?
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: να πέσω χαμηλά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Hola,

Okay.

0: Φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

para dar estas vindas e podcast.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, είμαι η Άννα.
1: Και εγώ είμαι η Ελευθερία. Καλώς ορίσατε στο My Digital Self.
0: Ζούμε σε μια εποχή όπου το κινητό δεν είναι απλά στα χέρια μας, αλλά έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας.
1: Και κάπως έτσι, το scroll έγινε νέα συνήθεια. Τα likes, νέα επιβράβευση και τα fake news, νέα πραγματικότητα.
0: Στο σημερινό επεισόδιο του My Digital Self θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Το cyberbullying, την ηθική συμπεριφορά online, τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα fake news.
1: Γιατί το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένας υπέροχος κόσμος, αρκεί να ξέρουμε πώς να σερφάρουμε σωστά μέσα του.
0: Ήξερες, Ελευθερία, πως κάθε μέρα εκατοντάδες νέοι δέχονται επίθεση στο διαδίκτυο χωρίς να ακουστεί ούτε μία φωνή? Πού αρχίζει και πού τελειώνει το cyberbullying?
1: Δύσκολο κανείς να το αντιληφθεί και πόσο μάλλον να το αντιμετωπίσει. Με λίγα λόγια, cyberbullying είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή τα social για να κοροϊδέψει, να προσβάλλει ή να τρομοκρατήσει κάποιον άλλο.
0: Το cyberbullying δεν είναι απλά ένα κακό σχόλιο. Είναι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που πληγώνει.
1: Σωστά! Και μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μηνύματα μίσους, ειρωνικά σχόλια, διαρροή προσωπικών φωτογραφιών, ψεύτικα προφίλ ή και ένα screenshot που κυκλοφορεί πίσω από την πλάτη κάποιου.
0: Μήπως πίσω από κάθε βριστικό σχόλιο ή ειρωνικό μήνυμα κρύβεται κάποιος που έχει πονέσει ο ίδιος? Ξέρεις πόσο εύκολα αλλάζουν οι ρόλοι στο διαδίκτυο από θύμα σε θήτη?
1: Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο θήτης είναι απλά σκληρός ή αδιάφορος. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να είναι και εκείνος πληγωμένος.
0: Κάποιος που νιώθει αόρατος, αποξενωμένος ή θυμωμένος βρίσκει αφορμή μέσα από ένα σχόλιο, ένα μήνυμα ή μία ανάρτηση να νιώσει δυνατός.
1: Μόνο που αυτή η δύναμη κρατάει λίγο, γιατί βασίζεται στο να πληγώσεις κάποιον άλλον.
0: Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ένα άτομο που έχει πληγωθεί γίνεται η αιτία να πληγωθεί κι άλλος.
1: Το δύσκολο, αλλά και το πιο σημαντικό, είναι να σπάσει αυτός ο κύκλος.
0: Γιατί η πραγματική δύναμη δεν είναι να μειώνεις τον άλλον, είναι να αναγνωρίζεις τι σε πονάει και να μην το μετατρέπεις σε επίθεση.
1: Και αυτό ισχύει και για το θύμα, αλλά και για τον θήτη. Και οι δύο χρειάζονται στήριξη, όρια και ανθρώπους που να τους ακούσουν.
0: Τώρα, όσο αφορά το διαδίκτυο, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας εκεί όπου η ευγένεια και ο σεβασμός αποκτούν νέα μορφή. Η ηθική συμπεριφορά online δεν είναι απλώς κανόνας, αλλά στάση ζωής.
1: Ναι, και όπως δεν θα αφαιρώσουν άσχημα σε κάποιον στο σχολείο, έτσι δεν πρέπει να το κάνεις και online. Η οθόνη δεν είναι ασπίδα.
0: Η ψηφιακή μας ταυτότητα είναι μέρος του εαυτού μας. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, μένει. Ακόμα και αν το διαγράψουμε, το ίχνος μένει κάπου.
1: Οπότε, πριν πατήσουμε ανάρτηση, ας σκεφτούμε. Θα το έλεγα αυτό από κοντά? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε μάλλον δεν αξίζει να το πεις ούτε online.
0: Όσο μικρό και αν φαίνεται, κάθε κλικ έχει συνέπειες. Ένα δευτερόλεπτο σκέψης αρκεί για να τη σταματήσεις.
1: Ένας ακόμα προβληματισμός μου είναι η σχέση μας με το διαδίκτυο σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Πες μου, Άννα, έχεις δοκιμάσει ποτέ να περάσεις μία ολόκληρη μέρα χωρίς κινητό?
0: Ναι, και ήταν σαν να μου κόπηκε το οξυγόνο. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας είμαστε λίγο εθισμένοι. Το θέμα είναι πότε το λίγο γίνεται πολύ.
1: Ακριβώς, γιατί δεν αρχίζει απότομα. Ξεκινά με ένα λίγο ακόμα. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς πολλές ώρες online. Είναι όταν το ίντερνετ γίνεται καταφύγιο.
0: Ειδικά στα social media, όλο περιστρέφονται γύρω από την επιβεβαίωση. Likes, views, followers, σαν να μετράμε την αξία μας με αριθμούς.
1: Όταν προτιμάς την οθόνη από τους ανθρώπους, χωρίς να το σκεφτείς, μπορεί να προκαλέσει άγχος, αϊπνία, δυσκολίες συγκέντρωσης, ακόμα και κατάθλιψη.
0: Και όταν νιώθεις ότι χωρίς κινητό κάτι λείπει? Ελευθερία, έμαθες γι' αυτό που συμβαίνει στον Κώστα, το μαθητή της διπλανής τάξης?
1: Όχι, τι έγινε?
0: Ξεκίνησε να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια για λίγο, αλλά σύντομα η καθημερινότητά του περιορίστηκε σε μία καρέκλα μπροστά από έναν υπολογιστή. Άρχισε να χάνει μαθήματα, να αγνοεί τις υποχρεώσεις του και να απομονώνεται.
1: Όντως, το παράδειγμά του αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παρασυρθεί όταν δεν υπάρχουν όρια, βλάπτοντας ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό.
0: Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς θέμα πολλής χρήσης, αλλά μία βαθύτερη απώλεια ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Φυσικά, η λύση δεν είναι να τα κόψουμε όλα, αλλά πού και πού να κάνουμε digital detox. Να θυμόμαστε ότι το κινητό είναι εργαλείο, όχι ανάγκη.
0: Τελευταίο θέμα και μάλιστα πολύ επίκαιρο, τα fake news. Ψεύτικες φωτογραφίες και ψεύτικες πληροφορίες που εξαπλώνονται αστραπιαία.
1: Που τελικά δεν είναι και τόσο καινούργιες. Το ήξερες πως τα fake news υπάρχουν από την αρχαιότητα?
0: Ναι, υπήρχαν πάντα στην ιστορία. Απλώς σήμερα διαδίδονται με ένα share.
1: Και κάπως έτσι αρχίζουμε να πιστεύουμε πράγματα χωρίς να το ελέγχουμε. Είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο όπου κάθε τι που διαβάζουμε μπορεί να παρουσιαστεί σαν αλήθεια.
0: Ακριβώς, και όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο. Ο εγκέφαλός μας κουράζεται και έτσι απλώς δέχεται.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές ψεύτικες ειδήσεις παίζουν με τον φόβο, τον θυμό ή την ανασφάλειά μας.
0: Όσο πιο πολύ μας διεγείρει συναισθηματικά μία είδηση, τόσο πιο εύκολα πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε.
1: Πολλές φορές στο διαδίκτυο, από πηγή πολυφωνίας, μπορεί να καταλήξει σε πηγή παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς. Άννα, έχεις πέσει ποτέ θύμα clickbait?
0: Τι πάει να πει clickbait?
1: Είναι όταν ο τίτλος φωνάζει σοκ και συμπαίνεις και βρίσκεις συνταγή για φακές.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό πριν πιστέψουμε κάτι, ελέγχουμε την πηγή. Ποιος το έγραψε? Υπάρχει αλλού ίδια πληροφορία? Μήπως η φωτογραφία είναι πειραγμένη?
1: Και το πιο απλό. Αν κάτι σου φαίνεται υπερβολικό, μάλλον είναι. Μην το μοιράζεσαι πριν βεβαιωθείς ότι είναι αλήθεια.
0: Σαν ένα δυνατό κόκκινο φως για να σταματήσουμε πριν μοιραστούμε κάτι. Μην αφήνεις τίτλους ή εικόνες να σε παραπλανήσουν.
1: Κλείνοντας, να θυμάστε πάντα. Το ίντερνετ δεν ξεχνάει, αλλά μπορούμε να του δείξουμε ότι ξέρουμε να φερόμαστε σωστά. Κάντε scroll στη θετικότητα και αφήστε τα hate comments στο καλάθι της ανακύκλωσης.
0: Επίσης, η οθόνη μπορεί να μας χωρίζει, αλλά οι αξίες μας ενώνουν. Ας χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για να χτίσουμε γέφυρες, όχι τύχη.
1: Και με λίγο περισσότερη καλοσύνη, γιατί αυτή τελικά είναι η πιο viral συμπεριφορά από όλες.
0: Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Περνάς ώρες στα social, παίζεις παιχνίδια χωρίς σταματημό ή μήπως έχεις αντιμετωπίσει διαδικτυακό εκφοβισμό?
1: Είμαστε η πέμπτη τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Σκιών και σας καλωσορίζουμε στη σειρά podcast Be Safer, ασφάλιση διαδίκτυο.
2: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025, στο European School Radio μαθαίνουμε πώς να σερφάρουμε σωστά με ασφάλεια και μέτρο.
3: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio και γίνετε κι εσείς μέλη ενός πιο ασφαλούς διαδικτυακού κόσμου.

0: The second high school of Ascarpia goes boom, Katana Kousis, the catchy tunes.
1: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σώρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά, σε στέλνει από κάτι στενά.

0: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
1: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
2: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
3: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
4: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
5: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
1: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
2: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
3: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
4: Οπότε, συμπέρασμα...
5: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
0: Και πώς το χρησιμοποιεί.
1: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές όλοι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι.

0: κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
1: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
2: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει «εγώ προτιμώ τα παλιά».
3: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI χωρίς να το καταλάβει.
4: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
3: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
4: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
5: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
0: Πάμε! Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
6: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
1: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
7: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
1: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
2: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
3: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
4: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
5: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες, χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
6: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
7: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον τόπιο.
2: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
3: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
4: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
5: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
6: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
0: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
7: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
2: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
3: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
4: Οπότε, συμπέρασμα...
5: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
6: Και πώς το χρησιμοποιεί.
7: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
0: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoon.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας. Πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
2: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
4: Όχι.
3: Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μας. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Και διαφορετικές και διαφορετικές σκέψεις. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
2: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
4: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
4: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια, θα ήταν ωραίο?
4: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
2: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε ένα μαξίδιο.
3: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα πυρικό μαξίδιο, δηλαδή να ήταν πάντα.
2: Μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
4: νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
2: η
3: τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
4: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Μετά, επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο
2: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
2: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
2: Τι γίνεται τώρα αυτό και είναι το πακάρου πάνω τα πόδια?
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω στο, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
2: Ένας άνθρωπος περάσει το δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φαρτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα. Για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια και να περάσει το δρόμο, χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Υπόλοιπο, πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια, τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια, πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες, από πού περνάμε?
2: Διάβαση.
3: Μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
2: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
2: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάποιος που βλέπει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του δηλαδή, χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει
2: φανάρια.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
2: Λυπημένοι.
3: Δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε? Δεν νιώθετε καλά?
2: Πρέπει να φυλάζουμε παντού.
3: Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
2: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
2: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμε ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Δίκαιο. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη. Εσείς τι πιστεύετε?
2: Να αγαπάμε.
3: Άλλος?
2: Να αγαπάμε. Να έχουμε καλοσύνη.
3: Καλοσύνη,
2: ειρήνη.
3: Αγάπη.
2: Ελευθερία.
3: Ελευθερία. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους.
1: Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για
5: όλους. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
6: Άγρια τον άστορο μουσική, μόλις νυχτώνει με ξυπνάς. Μέσα στην πιο βαθιά σιωπή έρχεσαι και με τυραννάς.
7: Running over the same old ground and how I found the same old fears.
8: Σε αυτόν τον κόσμο των θεών και των πολέμων, σε αυτόν τον κόσμο των θεών και των θηρίων, σε αυτή τη γη των αμνών και των σφαγείων, στη χώρα αυτή το χημικό και το δακρύο, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, σε αυτόν τον κόσμο των τρελών των πληθύων.
9: Δέκατο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Φεστιβάλ Ραδιοφώνου.
10: Πού?
11: Στην Κέρκυρα.
10: Τι έχει?
12: Εργαστήρια ραδιοφώνου,
10: podcast,
13: διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά και DJ party.
14: Και βόλτες στα αξιοθέατα.
15: Πότε καλέ?
16: 22 με 25 Απριλίου.
13: Ραντεβού στην Κέρκυρα.
17: Διάδραση.
18: Δημιουργία. Διασκέδαση.
19: Μια ξέχαστη.
20: Ραδιοφώνο περιπέτεια.
21: Χορηγή επικοινωνία ΕΡΤ3 και ΕΡΤ Κέρκυρα.
1: 2 σταθμοί. Μία διαδρομή από το Γεντί Κουλέ, έναν τόπο εγκλισμού στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει για πάντα μετά την πυρκαγιά του 1917. Μια διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία της πόλης μας.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

πατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα την μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικίου που συνέδεσε το όνομά του με την Ιερή Πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεστενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πολέμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεστενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικά τάσης του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: στη Νέα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, η στίχη του Ρίγα ήταν πιο απειλητική από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μία περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μισολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του. Τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: Πρέπει να σταθούμε λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απολύτο χαλασμό της πλειορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία των ζωντανών στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό
4: τώρα,
3: το αφιέρωμα.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Η ραδιοτάξη είναι εδώ για να μας ταξιδέψει σε ένα κόσμο μαγικό.
6: Με την αγάπη οδηγώ, που θα φέρει το εσύ και το εγώ και θα μας αλλάξει αυτό.
7: Εκπέμπουμε από το
8: Ράδιο Περίπαρος.
9: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούρια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
10: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα τα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
11: Η γη μας κινδυνεύει.
12: Μα πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε?
13: Μπορούμε

0: Thank you.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
3: This is actually quite a special moment for us because we are going to play a song now that we have never played live before. So you fine people, you fine people are going to be the very first in the entire world to hear Placebo play this song. And we're very, very, very happy to have this opportunity to do so. Thanks.

0: X.net, ex-European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Hola. Hola.

Yeah.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Άλλα παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Ξέρω πάντα θα σβήνει την φωτιά.
1: Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σε καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλικός. Φιλεύω φιλόζω. Φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε, λοιπόν.
2: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φύλλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
2: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
3: Ουφ, κουράστηκε. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους. Εσείς έχετε έναν καλό φίλο. Πώς το διαλέξατε?
2: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
3: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
4: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
2: να μην μας χτυπά, να μας παρηγορεί,
3: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
2: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
3: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
2: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
3: Άντε πες.
2: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να ακουμπήσεις πάνω τους.
3: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται τα χρώματα της Κλώης. Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά της.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι μόνη και άχρωμη.
0: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουνε καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
0: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι.
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές της σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πολύκι πολύχρωμη τρούφα. Γιατριμένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: bullying, η μάστιγα της εποχής.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που δεν περνούν απλώς, στέκονται, μας κοιτούν κατάματα και μας ρωτούν «Θα κάνεις κάτι ή θα συνεχίσεις να προσπερνάς?». Ο Λεωνίδας ήταν 15 χρονών, ένα παιδί γεμάτο όνειρα, ένα παιδί που όπως λένε όσοι γνώριζαν, διψούσε για ζωή. Η απώλειά του δεν είναι κάτι απλώς μια τραγωδία. Είναι ένα καμπανάκι για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για φίλους, για όλους εμάς.

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Ίσως πιο γρήγορα από όσο αντέχουν. Με οθόνες, με παιχνίδια, με διαδικτυακές προκλήσεις που παρουσιάζονται ως αθώες, ως διασκέδαση, ως παιχνίδι θάρρους. Αλλά δεν είναι όλα παιχνίδι και δεν είναι όλα αθώα.

0: Ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να γίνει επικίνδυνος όταν λείπει η καθοδήγηση, όταν λείπει η συζήτηση, όταν λείπει το ενδιαφέρον, όταν ένα παιδί νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει κάτι σε αγνώστου, σε ομάδες, σε οθόνες.
1: To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics.
0: Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στις 5 Ιανουαρίου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μια οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα, ότι μια αδερφή έχασε τον αδερφό της, ότι μια πόλη πάγωσε και ότι ένα παιδί δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα? Σιωπούμε ή μιλάμε? Γιατί η σιωπή δεν προστατεύει, η άγνοια δεν προστατεύει, το δικό μου παιδί δεν θα το έκανε ποτέ, δεν προστατεύει.

Τα παιδιά μας χρειάζονται κάτι απλό, να τα ακούμε, όχι να τα κρίνουμε. Να τα ρωτάμε, όχι να τα ανακρίνουμε. Να είμαστε παρόντες, όχι απλώς κοντά. Χρειάζονται να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι δεν είναι μόνα. Ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν.

Και αν είσαι παιδί ή έφηβος και ακούς αυτή τη στιγμή, να το ξέρεις. Ό,τι και αν σε απασχολεί, όσο μεγάλο και αν σου φαίνεται, υπάρχει λύση. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σε ακούσει. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Είναι δύναμη.

Αν νιώθεις πίεση, αν φοβάσαι, αν νιώθεις ότι δεν αντέχεις, μίλα. Στην Ελλάδα λειτουργεί η γραμμή SOS 1018 όλο το 24ωρο, ανώνυμα, δωρεάν, με ανθρώπους που είναι εκεί για να ακούσουν.

Η γεια μας στους μεγάλους, ας μην περιμένουμε την επόμενη τραγωδία για να ευαισθητοποιηθούμε. Ας γίνουμε εμείς η γέφυρα. Όχι προς το κενό, αλλά προς τη ζωή. Για τον Λεωνίδα, για κάθε παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Για κάθε παιδί που είναι ακόμα εδώ και μας χρειάζεται.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Καληθέα!
2: Yeah.

0: Hola.
1: Okay.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

Yeah.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λένε πως το χωριό
2: είναι βαρετό,
1: αλλά δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ.
2: Εδώ παίζουμε ελεύθερα
3: και σκεδάζουμε
2: και πηγαίνουμε στο σχολείο
1: με τα πόδια.
3: Το χωριό είναι ασφάλεια,
1: είναι ζωή.

0: σας, καλώς ήρθατε στο podcast μας.
1: Είμαστε μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικού και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ξέρουμε πολύ καλά, τη ζωή στο χωριό.
0: Και ξέρετε τι, δεν είναι καθόλου βαρετή όπως νομίζουν μερικοί.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αγελάδες και κότες.
3: Αν και οι κότες είναι αστείες.
4: Ούτε όμως μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
5: Είναι γεμάτη ζωή και παιδικές φωνές.
0: Οπότε, πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει για σας το χωριό?
6: Για μένα το χωριό είναι το σπίτι μου. Εδώ έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις.
7: Εγώ εδώ έμαθα να κάνω ποδήλατο και εδώ έκανα και την πρώτη μου προσγείωση από δέντρο.
8: Ναι, κι εγώ. Όταν βγαίνω έξω το πρωί και ακούω τα πουλιά.
9: Νιώθω ότι είμαστε στο σωστό μέρος.
10: Ναι, ισχύει. Το χωριό είναι ο παράδεισός μας.
11: Εγώ δεν μένω μόνη μου στο χωριό, αλλά όταν έρχομαι εδώ να δω τους φίλους μου, όλα είναι πιο χαλαρά. Δεν έχει άγχος.
3: Ναι, αυτό είναι υπέροχο. Νιώθεις ότι ανήκεις κάπου.
1: Και κάτι άλλο. Όλοι γνωρίζονται, δηλαδή πραγματικά όλοι.
5: Ακόμα και ο Φούρνας ξέρει το όνομά μας.
10: Πράγματι όμως, βγαίνεις έξω και λες γεια σας σε 10 ανθρώπους πριν καν φτάσεις στην πλατεία.
2: Ναι, αυτό, και δεν φοβάσαι τίποτα. Μπορείς να κυκλοφορείς μόνος σου, χωρίς οι γονείς σου να ανησυχούν.
8: Άρα το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος. Είναι ένα συναίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας.
1: Εντάξει, αλλά πώς είναι μια κανονική ημέρα εδώ?
12: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι πράσινο. Δέντρα, βουνά και ουρανό.
6: Και μυρίζει φρεσκάδα. Πού έχεις την πόλη που μυρίζει καυσαέρια? Το χωριό είναι ένα μικρό μέρος όπου όλοι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους.
8: Το σχολείο μας είναι κοντά. Πηγαίνουμε με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Καμιά φορά και τρέχοντας.
2: Κι εγώ πάω με το πατίνι μερικές φορές. Οι αποστάσεις είναι μικρές, οπότε έχουμε ελευθερία κινήσεων.
13: Κοιτάξτε, είναι μικρές. Είμαστε λίγοι μαθητές, οπότε οι δάχτυλοι μου θέλουν πολύ προσοχή.
10: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Μας βοηθάει πολύ. Το σχολείο μας είναι μεγάλο, καθαρό και δεν του λείπει τίποτα.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν θέλεις να πας σε μεγάλο νοσοκομείο είναι λίγο μακριά.
7: Αυτό ισχύει. Οι πιο κοντινές πόλεις είναι στη μισή ώρα έως και τη μία ώρα.
5: Αλλά για τα βασικά έχουμε τα πάντα εδώ. Χώρια, ότι έχουμε και μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρά μάρκετ.
0: Και το χειμώνα, πείτε μου για το χιόνι.
7: Α, το χιόνι. Όταν χιονίζει πολύ, κλείνουν τα σχολεία.
4: Εκτός αν έχουμε την εκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά αν το σήμα δεν είναι καλό λόγω χιονιού, αυτό σημαίνει επίσημα χιονοπόλεμος.
8: Και χιονάνθρωποι.
3: Τις περισσότερες φορές βέβαια παίζουμε έξω στο χιόνι μέχρι να μην νιώθουμε τα πόδια μας.
5: Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι είναι καλύτερη εποχή.
10: Ναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε η ζωή εδώ είναι ήρεμη, αλλά όχι βαρετή.
1: Τώρα, η μεγάλη ερώτηση, τι κάνετε όταν δεν έχετε μαθήματα?
8: Εγώ πηγαίνω συνέχεια στην πλατεία. Έχει παιδική χαρά και εκεί συναντιόμαστε όλοι.
12: Κι εγώ, μαζευόμαστε εκεί κάθε απόγευμα με την παρέα.
7: Συμφωνώ, και η παιδική χαρά είναι το στέγνο μας. Μπορούμε να παίζουμε ελεύθερα.
6: Εμένα, επίσης μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Δεν έχει τόση κίνηση όσο στις μεγάλες πόλεις. Οπότε, δεν φοβόμαστε αυτοκίνητα.
0: Και μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε και με τα πόδια, αφού οι αποστάσεις είναι μικρές.
1: Άντε, πείτε κι άλλοι!
5: Εγώ παίζω μπάσκετ και ποδόσφαιρο στο γήπεδο.
4: Κι εγώ παίζω μπάσκετ. Είναι πολύ διασκεδαστικό.
2: Εγώ πηγαίνω και στο οδείο. Α, και υπάρχει και γυμναστήριο με προγράμματα για παιδιά.
11: Εγώ μαθαίνω παραδοσιακούς χορούς. Είναι πολύ όμορφο.
13: Αυτό που λατρεύω εδώ είναι εκδρομές στη φύση. Πηγαίνουμε το σχολείο με την οικογένειά μου σε διάφορα μέρη εδώ κοντά.
7: Σαν μικρές περιπέτειες.
6: Αυτό είναι ελευθερία.
0: Οκ, αλλά πέρα από τη διασκέδαση, μας κάνει καλό η ζωή στο χωριό.
6: Απόλυτα. Πρώτον, ο καθαρός αέρας. Αναπνέεις βαθιά και νιώθεις υγιής.
8: Και η φύση μας χαλαρώνει. Δεν έχουμε το άγχος της πόλης. Ζούμε ξένιαστα.
2: Εγώ νομίζω ότι μας κάνει και πιο ανεξάρτητους. Μαθαίνουμε να κινούμαστε μόνοι μας, να αποφασίζουμε.
7: Και επειδή όλοι γνωριζόμαστε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να σεβόμαστε τους άλλους.
1: Ναι, εδώ δεν μπορείς να είσαι γενής με κάποιον και μετά να τον αποφύγεις. Θα τον ξαναδείς την επόμενη μέρα.
7: Και κάτι ακόμα. Ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα που τα παιδιά της πόλης δεν βλέπουν. Ζώα, καλλιέργειες, βιολογικά λαχανικά από τον κήπο.
10: Ναι, ξέρουμε από πού έρχεται το φαγητό μας και το κάνει να είναι το πιο νόστιμο και το πιο υγιεινό.
1: Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
10: Τα τελευταία χρόνια δεν έρχονται πολλές νέες οικογένειες με παιδιά στα χωριά.
4: Και αν συνεχιστεί έτσι, πολλά δημοτικά σχολεία μπορεί να κλείσουν.
11: Είναι να φθούν σε λιγότερα σχολεία. Αυτό θα ήταν πολύ θλιβερό.
14: Γιατί χωριό χωρίς παιδιά δεν είναι χωριό.
8: Χωρίς παιδιά δεν θα υπάρχουν γέλια, παιχνίδια, ζωή.
2: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Σε άλλα χωριά κατάφεραν να ξαναζωντανέψουν.
0: Ναι, κάλεσαν νέες οικογένειες και το χωριό γέμισε πάλι παιδιά.
5: Και ξέρετε τι, αν υπήρχαν περισσότερες δουλειές, θα ερχόταν περισσότερος κόσμος.
6: Και περισσότερες ευκαιρίες για τις οικογένειες με παιδιά.
14: Ναι, γιατί πολλοί θέλουν να ζήσουν σε χωριό, αλλά χρειάζεται δουλειά.
5: Και τότε τα χωριά θα ξανακοιμήσουν ζωή.
2: Αυτό θέλουμε, να παραμείνουν τα χωριά μας ζωντανά.
10: Αν θέλετε να ζήσετε ήρεμα, ποιοτικά και με ασφάλεια,
11: τα χωριά είναι υπέροχοι τόποι.
13: Δώστε το μια ευκαιρία.
2: Γιατί το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος.
13: Είναι η ελευθερία μας.
11: Η ασφάλειά μας.
7: Η φύση μας.
4: Οι φίλοι μας.
15: Είναι το μέλλον μας.
0: Ευχαριστούμε.

0: τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Τι έγινε, Αλεξία μου? Έμαθα ότι το λύκειό μας θα είναι στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο.
2: Φυσικά, το πρώτο γέλο ευκαρπίας στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο.
1: Ξεκινάμε κι εμείς. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Εκπέμπουμε από το Ράδιο Περίπαρος!
4: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
5: Από τον πόλεμο δεν έχουμε νικητές, μόνο χαμένους.
6: Κάθε ζατιώτης είναι πρώτα άνθρωπος.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει χωρίς φόβο.
8: Η ειρήνη χρειάζεται θάρρος.
9: Η ειρήνη αρχίζει από εμάς.
10: Η ειρήνη είναι μια ένωση που προσφέρει ευτυχία.
11: Η ειρήνη είναι η σιωπή μετά τον πόλεμο και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
12: Ο πόλεμος κοστίζει, δεν αξίζει.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: 3, 2, 1, απογείωση! Καλώς ήρθατε στο πιο διαστημικό podcast του σχολείου μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο ηλιακό σύστημα με ερωτήσεις, επιστήμη και λίγο χιούμορ.
1: Δέστε ζώνες, δεν είμαστε στην NASA, αλλά έχουμε γνώσεις.
2: Τι είναι το ηλιακό σύστημα?
1: Είναι ο ήλιος και όλα όσα κινούνται γύρω του. 8 πλανήτες, φυσικοί δορυφόροι, αστεροειδείς και κομήτες. Ο ήλιος έχει σχεδόν όλη τη μάζα του συστήματος και γι' αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.
2: Ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος?
1: Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο ηλιακό σύστημα έχουμε 8 πλανήτες, όχι 9. Από το 2006 ο Πλούτονας δεν θεωρείται πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Οι πλανήτες είναι Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.
0: Παραλίγο και θα είχαμε ομάδα ποδοσφαίρου. Πλούτονα, σ' αγαπάμε. Αλλά δυστυχώς πήρες κόκκινη κάρτα.
3: Όλοι οι πλανήτες είναι ίδιοι?
4: Όχι, χωρίζονται σε 2 ομάδες. Οι 4 πρώτοι είναι πέτρινοι. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης. Οι υπόλοιποι είναι φτιαγμένοι κυρίως από αέρια. Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας.
5: Δηλαδή στους μισούς πατάς και στους άλλους μισούς βουλιάζεις.
3: Τι κάνει τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο?
4: Η βαρύτητα. Ο ήλιος στραβάει προς το μέρος του. Αλλά επειδή κινούνται συνεχώς, δεν πέφτουν πάνω του. Έτσι δημιουργείται η τροχιά.
5: Ευτυχώς, διότι εάν μας αγκαλιάσει ο ήλιος θα γίνουμε fried potatoes.
3: Ποιος είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο?
4: Ο Ερμής δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα. Ένα έτος στον Ερμή αντιστοιχεί σε 88 μέρες της Γης.
5: Τη μέρα ψήνεσαι, τη νύχτα παγώνεις, πάρε μπουφάνικα αντιλιακό με SPF 50 μαζί.
6: Wow.
7: Ποιος είναι ο πιο καυτός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα?
8: Η Αφροδίτη. Παρότι έχει σχεδόν ίδιο μέγεθος με τη Γη, έχει τόσο πυκνή ατμόσφαιρα που παγιδεύει τη θερμότητα.
9: Ρομαντικό όνομα, αλλά πλανήτης με θερμοκρασία φούρνου.
7: Τι κάνει τη Γη μοναδική?
8: Είναι ο μόνος πλανήτης που γνωρίζουμε με ζωή, υγρό νερό και ατμόσφαιρα που μας προστατεύει. Η ηλικία της είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
9: Και φυσικά, έχει σχολεία, μαθήματα και ξυπνητήρια.
7: Ποιον πλανήτη λέμε κόκκινο?
8: Τον Άρη, λόγω του σιδήρου στο έδαφος που οξυδώνεται και γίνεται κόκκινος. Έχει βουνά, κοιλάδες, παγωμένους πόλους και το ψηλότερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.
9: Κόκκινος πλανήτης, αλλά χωρίς πίτσα. Απογοητευτικός.
7: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης?
1: Ο Δίας είναι τόσο μεγάλος που χωράει πάνω από 1.300 γιές. Έχει πολλά φεγγάρια και μια τεράστια καταιγίδα που κρατάει πάνω από 300 χρόνια.
5: Ο μπαμπάκας των πλανητών πιάνει όλον τον χώρο.
7: Ποιος έχει τους πιο εντυπωσιακούς δακτύλιους?
1: Ο Κρόνος. Οι δακτύλιοι του αποτελούνται από πάγο και πέτρες.
5: Ο πιο στυλάτος αεράτος πλανήτης του διαστήματος θα έπαιρνε σίγουρα πολλά likes.
7: Wow! Ποιος περιστρέφεται σχεδόν στο πλάι?
1: Ο ουρανός. Είναι σχεδόν ξαπλωμένος και κάνει 84 χρόνια της Γης για να γυρίσει γύρω από τον ήλιο. Έτσι, κάθε εποχή του κρατάει περίπου 21 χρόνια. Ακόμα είναι πολύ κρύος γιατί είναι πολύ μακριά από τον ήλιο.
5: Πολύ cool πλανήτης. Βλέπει τον ήλιο ξαπλωμένος.
3: Ποιος είναι ο πιο μακρινός πλανήτης?
10: Ο Ποσειδώνας. Είναι πολύ κρύος και σκοτεινός, με τους πιο δυνατούς ανέμους στο ηλιακό σύστημα. Πλανήτης σε μόνιμη καταιγίδα.
7: Εκεί, ούτε τα μαλλιά με λάκ δεν αντέχουν.
3: Και τώρα, σε μερικές γενικές ερωτήσεις. Πώς είναι η ακτίνα της Γης?
7: Περίπου 6.400 χιλιόμετρα, δηλαδή όσο μία βόλτα Αθήνα-Νέα Υόρκη, αλλά προς τα κάτω.
1: Αθήνα-Νέα Υόρκη.
7: τόσο μακριά που η πίτσα φτάνει κρύα.
3: Τι είναι το έτος φωτός?
7: Είναι μια τεράστια μονάδα απόστασης, όχι χρόνου. Δείχνει πόση απόσταση διανύει το φως μέσα σε ένα χρόνο. Φανταστείτε ότι την απόσταση Γης-Σελήνης τη διανύει σε ένα δευτερόλεπτο. Wow! Πιο γρήγορο και από Φεράρι στη Φόρμουλα 1.
0: Αυτό ήταν το ταξίδι μας στο ηλιακό σύστημα.
6: Να είστε περίεργοι και να κοιτάτε πάντα τον ουρανό.
3: Μέχρι την επόμενη απογείωση!

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Δεν θα έρθουν να αγοράσουμε φάρμακα.
2: Τρίζουν τα θεμέλια της χώρας.
1: Αυτό σημαίνει φτώχεια και καταστροφή.
3: Εικόνες αδιεξόδου.
4: Το ενδεχόμενο χρεοκοπίας πλησιάζει.
5: Το χρέος θα υπερβεί το 200%.
6: Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο!
7: Και να περιμένουν τα παιδάκια να πάρουν τη ζάχαρη με το σακουλάκι.
8: Εγώ δεν μπορώ. Οι εναλλακτικοί λύσεις είναι εξαφλίωση.
9: Χιλιάδες νέοι άνεργοι θα προσθεθούν. Αγγελίες δεν δίνονται.
4: Ένα έχει τη χρεοκοπία.
9: Δουλειές δεν κλείνονται.
4: Αυτό είναι γκρεμοτσάκισμα.
9: Επενδύσεις δεν γίνονται.
4: Ξεκινάμε λοιπόν να φουντάρουμε, να γκρεμοτσακιστούμε.
9: Τζίρος χάνεται.
10: Αυτός είναι ο εφιάλτης.
9: Τουρίστες δεν θα έρθουν. Έχουμε ήδη τα πρώτα σημάδια.
11: Η άνεργη πτώχευση είναι πρώτων πυλών.
9: Επιχειρηματικές αποφάσεις δεν θα ληφθούν.
0: Αγαπητά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ασφαλώς γνωρίζετε ότι σε λίγο κανείς δεν θα σας βλέπει, κανείς δεν θα σας ακούει, κανείς δεν θα σας διαβάζει. Έστω και τώρα δώστε μας λίγη ελπίδα και λίγη αξιοπρέπεια. Σας παρακαλούμε, αφήστε μας να ονειρευτούμε το μέλλον μας. Διαβάσατε για αύριο?
12: Όχι!
13: Αλλά ετοιμάζουμε εκπομπή. Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
14: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
15: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
16: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
17: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιντ.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία.

Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χαρτί τη νύχτα ξαναγράφω σ' αγαπώ.

Χτε το βράδυ στο όνειρό μου τη σφήνε το μυαλό. Μπήκαν λέει περιστέρια στο στρατόνα. Κι όπως το φέρει η κουβέντα, μου είπαν όνειρο κι αυτό.

0: Διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
3: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
6: Θα μας βρείτε στο European School.

Εδώ θα ακούσετε μια σειρά επεισοδίων με μύθους του Εσώπου με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει η ομάδα του Ρέδιο Περίχαρος. Καλή σας ακρόαση!

0: Παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

depend upon